Ναι, είναι η σαψαλό μα και τον τύπα η ταλισίν τολμα η άλλα χαπκοπή του παγιετόχ τσιβιτνέ σαγράδα. Μια κολλά σε γετόρε δε Κρίστο. Παϊταλισίν τολμα η άλλα χαπκοπή τσιάχον ιδιο σάλβα η κομμάμ διόσιου. Καπασόχο κινάλα να νιάχον τσάμε σερμάνο. Παϊεστα λοχολά μα σε κουκουτιλά παγιεγιού γιετόχε φαμίλια. Καμουαλ ηλιά, καμουαλ γιαίλα παϊτουλά. Mohton sinchi hayuh dios salil paisatah komam dios iswach kulal chiyak pay ayon hunu huntah koalil payeyetoh pay tal tolchone yabeh pay keshkeshtah mahal lugares quizás pay kashanil roj mashin pay sikalil roj pay ulko kono baltila de zona 1 más santa cal zona 6 pay chorkono Estados Unidos ayesh tolchone yab kapash pay tula mashines hermanos tolwal hayilko transmisión iskawile kurshin Cahualto lanan Gonzalo Valle y Atoj Chihi unapno juntan Copitila hayoneko jinko programa Saludos y complacencias Baitalil tol chihe japeni Cantos variadas y Atoj Chihi waletzil y tershin Matol capaches aujitej Co teléfono disponible Aiko recepción Aiko saludo Mayal hayok payayon Yenis parte hermano Mateo Lanan yao sharwishin Baizaj lekan Chiton walshin Kawilkule hermano Solchon isaben baizaj Lecan, Gawil Culpa y Mazan y Le Locutores, y Tony Yujual Dios. A incomplacer y a Toscopichi, Bitnes Trascendencia y a Toscaljuno Shachi, Bitnes Nueva Vida. Yujual Dios, hermano Mateo, Kawila Kulshin y a Tosmazan y la familia, Yujual Dios, Tolanan Gualayeco. Y en cosintonía o Jacobit Valle y Etoxin, Chivitnes Trascendencia, Taish Pashres y Blog, Majes Aujo Tejes Hermanos, Aiko Tiempo y Eches Aon Complacencia.